Ένα κονέ, τεράω, οτοτάτο, οιτσούπανα. Ε, ιτσιτάγατα, καρεώνα ρεώ. Ε, ιτσιτάγατα ία, καρεώνα, κόρερο. Ε, ιτσιτάγατα, καρεώνα, κόρερο. Ε, ιτσιτάγατα ία, καρεώνα, πάσιρεα.

0: 31PI.
1: Κι ώρα να πω και εγώ το ότι στάτε η τία ακράτανε να είναι τε του μόμο να πω και ότι κι βισεύα τα τε νέσνοε κεμπενίρε κα τούτα κυράτου η τία τα είτε ως ενήμα ανερετάρα κι τε ο πέπε ανω ούμε ακαμάτα ατράτα ενώ τσούραι ατήματα έτσι και μό μη ήκη ία μέρα του χερίρο μέρα του καβαμανί. Άι, τε μάνε άρα τράτσο αγαία. Τε μάνε άρα τράτσο αγαία. Μούνι φρύ ουατρά νο τε ακαμάτα ενά ηρία εμία που όπιγα ηρία κία τάουτα εκία αρουαρου ηρία τε ο μετσού ε τε ακαπούτσου. Ακαπούτσου να ταράτω άνω, νότι μία τεκίτενε ο κοιτάτω ή τι ετσουάτω, χάρι ο κοιτάτω ή ραβένε ή τι επίου, έκια ακαπούτσουπούτσου τάτω, ή αότι αρώνει ματάτσι και είτε τάγατε είτε ακαπούτσου, κυρούτω ή τι α σκίμ νέικοτε, κύβι σέβα, ίνα ή περάκατω ότι πούτσουπούτσου νέιτε τάγατα, νότι βέβαι, όχι, μητάρο κύρια ρε, καρέρο κάνει εράτω είτε τσούτακι ταράτω καϊού, κούπατσι ράτου ίδια ρέκα είναι όρο ράτου είτε τα ή τσουόγω τα ράτου μούνι κόγι ο γητία κύβι σέβανι είτε τσούτακι τα ράτου ο καίου κότε εμούνι κύβι σέβα όχι εμούνι τυρίρα να αου τάγατα αγα αγα να ράω και κάριο και να τέω αρώγα αγα αγα ότι εμούνι με κάρε ρε κόγι ή αγα αγα αγα Yeah, me da okay. Maki maki koe tino koe te disability benefit me te rere te tu. Ka taura e koe te pirikiro tu i te program ni. Kare a rei ia. Inara, nā aura e kiri e tūtaki ta au tonga. E ka nonu i ere te minimum ta au ka tūtaki koe. Kiro tu i te program ni i te epitoma. Me te ara o kere e taitawa sini e... Karanga o tātou e tai tawasini e tai anere tāra i te mata iti te minimum traere me ko imuni koe i to ora e ko imuni e koe tuku koe rea ki roto i te pūtene e rongo urumārua tāra i te epitoma ko te minimum ora e te reira. Inara e te o teake ka kite koutu me tuku koutu e tara minimum ki roto i tara kiwi seiva ma atātu te metaki ma atatu te return ya i rutu i te kiwi seiwa i te mata iti i tā au i rutu i tā au puka panka i ko i te panka me ere mai era e mitara okea karangata wara e tā au akaputu angano te ia mata iti ara e ta itawa sini e rua anere tāra free ua mai tā te kawamani ka o mai nā au e rua anere onunga uru tāra ko tara rua anere onunga uru tāra Are roko me ia koe tirira. Me vo o koe tara muni na au ki rutu i te ta au panka. Ka o mai o rei te panka na au. A manu ia koe a rei me e rua tara. No tara mata i te katoa. No rea ko te vairua i rei kune rea. Me taki atu koe i te tuku tara muni na au. E rua ngo uru mā rua tara i te epitoma. Ki rutu i ta au kiwi sewa. Ma koea te mara mara mamai rakotu. E uti rea tanu angati kei rao ki rao i te kōrero motu tā te ka.

Γερό να κοντά του κάτω του έτσι ήταν που και άρχινε χρονομό είναι τα τάτου πρόκορα μου. Αρικαρ ιόι, είτε η πόπου γυρού ιρού, ότι είναι εκείνη και με δείγμα έρω κοντά του μουτσου ωραία, είτε μεθάω με πότε ο χρονομό είναι τα τάτου του πρόκορα μου, ήρου με τα τάτου πρόκορα μου, τι μόνο, κούκι, αιρανή. Τένα έχω με τα είμαι να τάτου, Virgin Voice, και λάει.

Είναι αρκετά ένα τα δούλια πάνω τα του πρόγραμμου τη Αρικαριόη ή τη Απόπνη Ρουίρουα και είναι γιατί εγώ μετά ο κοτρού για χρόνο γνωμένα με τίρι είναι τράγουα ή το είδο κοτρού ράδιο να τα κοτρού για χτέλε μου με καλέ τα παπάθνη κοτρού και μανουία να θέτω ετώ κύρουμε για τα του κάτω το άτι έπετε μου κοιμώ που άραβε εγώ τα του κύρουμε τα του πρόγραμμου τη Αρικαριόη και ο Ράνα.